δυνατά ακόμα. Φρικτείτε, ψυχόροι. Παιδιά του φοβή τώρα. Με τις ρητορικές ερωτήσεις. Μέδουσα και Μινόταυρος. Κατ' εικόνα των ανθρώπων.